το κράσαμε. Τη μάνα τη στρέναν ακάντια τη πάτη. Παστή ακάντια μου άκουα τραγίτα που κουγέντια για σαμάνε. Σαμάνε σοκρασανά, τα μάν σιρβεντάρι πίσα πεινά, τε σοκρασανά. Σοκρασανά. Πακάπινου παμουγιά να κάνει την παλαρέα, πίσα πεινά,